πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σιμιτούνα, φερτώ. Μισό ρολόγια, lead designer, σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, job με stars, σου είπα, φερτώ.